0: καρδιά μου χτυπάει εδώ.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
1: Κόσμος στους 93.

Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτού.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκλόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν, προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες στη συμμετοχή τη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα ξύμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για το κλάδο της ενέργειας. Καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και το σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του ΟΗΣ και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης.

0: Κόσμος στους 93.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Χα!
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ.
3: Να δω το πουλάκι, ε.
2: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε, πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
5: Ευχαριστώ, ρε.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Meet Thieves της Βουδαπέστης. Με εντυπωσιακό άλμα στα 8-31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επίκοντο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5-65, 80 και 5-90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη της στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2-60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης. Όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του πώνηση πριν από το σημερινό φιλικό με την Rapid Viennis και έβγαλε αποστολή με τα πόντες και δύο νέα πρόσωπα.
2: Κόσμος στους 93.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: τεριάστης ψόφιες. Όχι, και στους κρυοκολούς. Όχι, τεριάστης ψόφιες. Όχι, στους σοβαρούς. Ναι!
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Μου σκοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφρασιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250. Εδώ το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν, προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας. Καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων κομπών και το σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούζ και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης.

0: Έλα δώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρι έπιασα. Δρυσιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπα του νικητή με τον άλλο του Πορτοβουλιά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
2: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο Πορτοφουλά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο λέω, εκείνο κυνηγάει έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήταν κάτι ούζα, δύο κατοστάρια, έφτιαξε δύο αυγά, λίγο σαραμάκι, 16 και 40, πες 15.
2: Γιατί 15?
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στις δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σου μιλάει εσένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε κάτι παρέτσα, έκανα κάτι αυγά, τσέτωσα δύο κοσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40, γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
3: Όξο, ρε!
1: Σπαγκουραμένε, τσιγκούνα, ρε. Σκουτζάζε.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν παθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κίνοφ Ίδρυμα. Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο ραδιόσμος είναι 7:30.
1: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Πιατά, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσανγκράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Τσιτήρια, more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει
1: 6 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξε παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο το 321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
10: Στο Γκάντζα, ζυγή σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
9: Και συνέχισε.
10: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
9: Έχει και καλύτερο.
10: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
9: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης όργανωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα ή κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.

0: με κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-3871.
2: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: King Kotors, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 23212-10-240.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι πάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Ρών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν προχώρησαν οι δύο σταδιάχρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που ρίξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας. Καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ΕΚΠΟΝ και το σχέδιο δράσης για εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογόνους.

0: Γονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούς και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και την Κονό, 30 σε Κλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Νέες λεωφορείες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ναι.
1: Έλα, μωρό μου.
0: Αγάπη μου.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 8:30.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη.

0: πλυντηρίου Clean Power 60 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5012-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693-011-495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στόχο σας 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτήρι ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Και Ελένερτζι, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Ο Μίλτος Θεούλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης, με εντυπωσιακό άλμα στα 8-31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική και η παρουσία του Εμμανουήλ Κλή στο επίκοντο. Ο Έλληνας πρωταθλής ξεπέρδια διαδοχικά τα 65-80.

0: και 5,90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Γκρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2,60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης. Όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το σημερινό φιλικό με τη Rapid Viennis και έβγαλε αποστολή με 3 απόντες και 2 νέα πρόσωπα.
1: Κόσμος στους 93.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να

Κόσμος τους 93.

0: ώρα Ραδιοκόσμος είναι 9. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεο συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνουν με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόμο, τύρωμο, κασεροκούλουρο, το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, Ανάκη κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφιλ καρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Σελάς Πίλσνερ κουτί 12x300.

0: 30ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποβράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2320 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθη την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και μέση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύση για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Να. Η άνεμη 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουρτιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στορά κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε διπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77

0: 88-89.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, Αμφιθέατρο 3, 16 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζό μου Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Γιατό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόλ πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμηλούν.
2: Όμω σκόλ πλυντηρίου τρικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξελας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλη συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας, κίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Το φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες αμιλιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καριόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν, προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας. Καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και το σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούζ και προαναγγέλει επίσης μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λιμπγκαβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Ανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Κόσμος στους 93.

ο φίλος μου ο Πέτρος ο Παπακυριακικού, ένας μεγάλος φωτογράφος. Φαντάζομαι ότι θα το

στροφή του Πέτρου Παπακυριακού είναι εξαιρετικέ. Γι' αυτό το λόγο του στέλνω χαιρετίσματα. Να πω μια καλημέρα και στη Φλόρα.

και είναι η 15η ημέρα του Ιουλίου. Ας το πούμε ότι φτάσαμε στα μισά κάπως έτσι, σε έναν Ιούλιο που ευτυχώς δεν μας έχει κάψει ζωντανούς, ενώ από το θέμα της θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά απειλούμαστε διαρκώς από δελτία καιρού, οπότε θα τα αφήσουμε λίγο παραπέρα για αρχή. Θα πούμε καλημέρα σε όλους σας. Είναι η εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις με τον Βασίλη Σπανουδάκη, δίπλα μου στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου, εξωτερικές δουλειές Μαρία Βασιλοπούλου, ο κύριος Νίκος Αμερικάνος στην επιλογή των δημοσιογραφικών θεμάτων και συνεντεύξεων. Επίσης έχουμε κοντά μας, όπως πάντα, τον κύριο Λάκη Καρσαβαίδη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ωραίο ήχο που μοιραζόμαστε. Σας καλωσορίζουμε και σας το πρωινό. Μαζί θα είμαστε έως τη μία.

0: στη ζωή αυτή που ερχόμαστε, πολλοί άνθρωποι έρχονται, γίνονται πολύ πολύ γνωστοί, πολλοί άνθρωποι έρχονται, παραμένουμε άγνωστοι και περνάει η ζωή μας και χανόμαστε, όλοι θα ζήσουμε και όλοι θα φύγουμε κάποια στιγμή. Έτσι ακριβώς συνέβη και με τη Μάρο Κοντού, την αποχαιρετούμε. Μας αποχαιρετά και η ίδια, έφυγε στα 92 της. Το άρθρο το διαβάζετε το cosmosnews.gr που και σήμερα είναι μαζί μας. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου μεταφέρθηκε τη Δευτέρα εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αττικών με σοβαρό πνευμολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, με εντολή των γιατρών νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική κλινική, όπου και άφησε δυστυχώς την τελευταία της πνοή. Η Μάρο Κοντού, που έμεινε από πολύ μικρή στον κόσμο αυτό μόνη, από 2 χρονών έφυγε ο πατέρας της, καταγωγή από τα Ψαρά, 60 χρόνια διάλειπτης παρουσία στο φως, τον κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου, με τον ενθουσιασμό του νεαρού κοριτσιού πρωτοεμφανίστηκε το 1954 στο χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο, δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934 και φέτησε στο 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων στο Μακρυγιάννη. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε από τη θρυλική ταινία «Τα Κίτρινα Γάντια» και φυσικά δεν ξεχνάμε και άλλες εξαιρετικές, απίστευτες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η Γυνή να φοβείται τον άντρα». Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Επαναλαμβάνω ότι έφυγε η Μάρο Κοντού, μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός.
1: Σορκίζομαι στο στεφάνι μου.
2: Ακούσε κύριε, με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατήσεις, σκίζω σε σαλέλα.
1: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
2: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Η Σοφερίνα, η Δε Γυνή να φοβείται τον άντρα και πολλά πολλά άλλα από την Μάρο Κοντού. Εγώ λέω να ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, γιατί δεν έχει ερμηνεύσει και λίγα, και να την αποχαιρετήσουμε για το ταξίδι της στον ουρανό.

κάπως έτσι, με συγκίνηση και πολύ αγάπη, αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Δύο κόρες μεγάλωσε μόνη της, πήρε ένα δρόμο που τη βοήθησε και λίγο η γιαγιά της, δύσκολο. Τα κατάφερε όμως και έγινε όχι απλά μια πολύ καλή ηθοποιός, αλλά και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Στη 15η μέρα λοιπόν του Ιουλίου την αποχαιρετούμε και επίσης λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ιουλίτα που γιορτάζει, στην Ιουλίτα, τη Γιούλη, το Βλαδίμηρο και το Βλαδίμηρο Κυριακίδη, χρόνια σας πολλά.

καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε. Και φίλοι αντιπρόσωποι σε εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο. Καλό δρόμο να έχετε, καλά να κινηθείτε και να απολαύσετε τις διαδρομές σας χωρίς άγχος. Καλά δουλειά αντιπροσώπου και εισπράκτορα ταυτόχρονα, έτσι όπως έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα συνηθίσει. Χωρίς άγχος δεν γίνεται, αλλά προσέχετε στο δρόμο. Πάρα πολλά φορτηγά κυκλοφορούν πλέον στο εθνικό μας δίκτυο. Και κυρίως αυτή τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Σόφια. Ελπίζουμε τα πράγματα στο Τελωνείο, στον Προμαχώνα, κυρίως στα διόδια, εκεί όπου υπάρχει πάντα το μεγάλο πρόβλημα της καθυστέρησης, να είναι καλύτερα και να έχει κάπως διορθωθεί η κατάσταση και μετά τις παρεμβάσεις εκεί του Δημάρχου και άλλων.

Στο νέο της ημέρας λοιπόν, η αγαπημένη μας ηθοποιός Μάρο Κοντού έφυγε. Ήταν μια υπέροχη κοπέλα με πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή της. Τα κατάφερε όμως. Θα πούμε λίγα λόγια για αυτήν, αν και νομίζουμε ότι ίσως ο Ηλίας ο Τάσκος θα κάνει και κάποιο ειδικό αφιέρωμα στη συνέχεια. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στη Γιάννα, γεια σου Γιάννα. Και τι μπορείτε να διαβάσετε στο cosmosnews.gr. Χατζηβασιλείου στο πενθλιβέρες δηλώσεις από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας. Οι πολίτες δεν είναι λωτοφάγοι. Κυριάκος Πυρακάκης, κάθε ελληνική επιχείρηση που εκτά μια θέση στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου δεν ισχυροποιεί μόνο τον εαυτό της αλλά και την Ελλάδα. Στον Πειραιά, δική

δώροι οι δίνοι που βρέθηκαν νεκροί στον γκαράζ, τα ερωτήματα που απασχολούν ακόμη τις αρχές. Ένας Έλληνας επιχειρηματίας μέτρη του ηλεκτρονικού εμπορίου πίσω από την απάτη των 47 εκατομμυρίων ευρώ, την απάτη Καρουζέλ. Και ένα παιδί μέσα έχασε τη ζωή του. Σε λίγες μέρες διανομής θα έχουν και πορεία στο δρόμο για την ασφάλειά τους, από ό,τι είδα και από ό,τι με ενημέρωσαν στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μαζί από τις Σέρες, στα πλατεία εμπορίου. Για τους φίλους μας ακούτε στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Πάλερο, την Άπακτο, οπουδήποτε, την αγάπη μας.

0: Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Κοντά μας και σήμερα έχουμε το Anatolia University, μην το ξεχνάτε. Θα σας πω γι' αυτό στη συνέχεια.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμ σε ελάδι Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσες πίλσνερ κουτί 12.

0: 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouses.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Ντάλλας. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλλην πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης, στο Απελντόρ. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2-60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία.
6: Κόσμος στους 93.

την ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η Μάρο Κοντού δεν ήταν σίγουρα μια κοπέλα η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ ναζιάρα. Ήταν ένας άνθρωπος που από μικρή πέρασε πολλά. Έφυγε και την αποχαιρετούμε μετά από 60 χρόνια διάληπτης παρουσίας στο φως, στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Η Μάρο Κοντού ταξιδεύει για τον ουρανό. Γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934. Παιδικές αναμνήσεις όμορφες δεν είχε μέχρι τα 6 της. Στο σπίτι επικρατούσε το πένθος. Ο μπαμπάς της έφυγε από φυματίο όταν ήταν 2 χρονών μόλις. Η μητέρα της ανέλαβε διπλό ρόλο για να μεγαλώσει τις κόρες της. Το ντεμπούτο της έγινε με τα Κίτρινα Γάντια. Λέω να ακούσουμε λίγο ακόμη πολύ ωραίο τραγούδι. Η φωνή της εξαιρετική εντωμεταξύ και δεν είχε ερμηνεύσει πάρα πολλά τραγούδια, δυστυχώς. Ήταν μία από τις φωνές, τις μεγάλες φωνές όχι της Ελλάδος αλλά του κόσμου, θα το καταλάβετε και από αυτό το τραγούδι. Όμως δεν ήταν πάρα πολλά τα τραγούδια και η ερμηνεία της. Για να πάρουμε μια γεύση από μια σκηνή από τηλεοπτική, από κινηματογραφική ταινία και να ακούσουμε και το «Σ' αγαπώ» ερμηνεύοντάς το σε ένα μπαλκόνι η Μάρο Κοντού στη σκηνή αυτή.
1: Πώς μ' αρέσει, Κυριακή. Μου φαίνεται σαν γιορτή που σε έχω όλη την ημέρα.

0: Εδαφρώνει μάνα.
1: Αυτό το σ' αγαπώ το είπε στον Αντωνάκη της τότε στην ταινία. Αποχαιρετούμε προς το παρόν τη Μάρο Κοντού και συναντάμε τον Γιώργο Νταλάρα γυρίζοντας πίσω στο Σταύρο Κουγιουμτζή, στον Μητέρη Παπαδόπουλο και στο τραγούδι «Πού είναι τα χρόνια».

χαιρετούμε προς το παρόν τη Μάρο Κοντού και συναντάμε τον Γιώργο Νταλάρα γυρίζοντας πίσω στο Σταύρο Κουγιουμτζή, στον Μητρή Παπαδόπουλο.

Έχεις σκεφτεί και εσύ πού θα ήθελες να κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα για μια επιτυχημένη καριέρα σε όλο τον κόσμο? Το Anatolia University σου προσφέρει διπλή πιστοποίηση σπουδών σε Ευρώπη και Αμερική για να μπορείς να ξεκινήσεις την καριέρα σου από εκεί που εσύ επιθυμείς. Μόνο στο Anatolia University στην Θεσσαλονίκη.

Στέλλα Σπανουδάκη να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαρκώς σκέφτεται, δρά, λειτουργεί. Πέρα από ένα φιλότιμο κορίτσι, είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος που αγωνίζεται καθημερινά και για τα κοινά, και την ευχαριστούμε πολύ για όσα έχει προσφέρει στον καιρό και στον Νεοσούλη και γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, Στέλλα μου, και τις πολύ ωραίες πράξεις που έκανες όταν μας βοήθησες και στην αρχή του σταθμού. Με ενδιαφέρον στην αγάπη σου, τις εκπομπές σου. Σου στέλνουμε χαιρετίσματα και ένα πολύ ωραίο τραγούδι αφιερωμένο στην Στέλλα Σπανουδάκη, την πρώην πρόεδρο στην κοινότητα του Νέου Σουλίου, στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Στο Νέο Σούλη θα πάμε και αργότερα, αλλά και αύριο, γιατί ετοιμάζεται μια μεγάλη γιορτή για της Αγίας Μαρίνας, την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και στην πλατεία του Σουλίου, που γίνεται χαμός κάθε χρόνο. Πάντα ονειρευόμουν ένα νυχτό τσιμπάνι.

Έτσι είναι. Άμα δεν βάζεις από εκείνο το τέτοιο, το μαντήλι μέσα στο πλυντήριο για μπερδεύεις μαύρα, άσπρα, κίτρινα, βγαίνουν στο τέλος ροζ τα ρούχα. Είδατε που ξέρουμε και από πλέον. Να μην λέτε δηλαδή ότι δεν είμαστε και νοικοκύριδες. Λοιπόν, έχουμε στο Διπεθέσσερον μια πολύ ωραία παράσταση. Είναι Φέλες στο Αριστοφάνη. Είναι το καλοκαίρι της κωμωδίας. Οπότε ο Γιώργος ο Καρίδας, ο Αστέρης ο Πολυχρονίδης, η Αστερούπη Χαριτίδου, η Δήμητρα Ντονακούδη και ο Άγγελος Μανολίδης θα υπερπιστούν με το σπαθί τους στην παράσταση αυτή, αλλά και ο μουσικός κειμενογράφος και stand-up comedian ο Διογέννης Διδασκάλου, ο Διογέννης Δασκάλου. Το Διπεθέ λοιπόν μας προσκαλεί όλους και θα γίνει χαμός στο θέατρο, στη μεγάλη αυτή καλοκαιρινή παραγωγή. Εισιτήρια υπάρχουν στο Ταμείο του Θεάτρου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 10 μέχρι 3 το μεσημέρι, και αυτή την ώρα που μιλάμε μπορείτε να βγάλετε, ή στο more.com όσοι θέλετε. Η μεγάλη παράσταση Νεφέλες στο Φάνη θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, δηλαδή σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσσερον, στα ΤΕΗ όπως λέμε κάτω. Σήμερα λοιπόν 9 και 4 η μεγάλη εξαιρετική αυτή παράσταση.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15. Με ζωχούστα τύπου.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με τον Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr. Επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΑΕ.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, Ελλάδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πιτηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σερβίς και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και άλλα, συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπολείο, μόνο 7,95 λό. Από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Ή ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858. Line από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά.

0: άνεμη βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξοφνο, Αλεξανδρούπολη, Χατρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας και η Βιολέτα Ίκαρη μαζί του. Σε ένα ακόμη πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα. Είναι Πρωινές Περιπλανήσεις με τον Βασίλη Σπανουδάκη. Καλημέρα σας.

Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Γιώργος Σονταλάρας και εμείς εδώ. Ακούτε Ράδιο Κόσμος. Θα γυρίσουμε και λίγο στα κλασικά και αγαπημένα. Πριν από αυτά όμως να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, 15η μέρα του Ιουλίου και θα ρίξουμε μια ματιά πέρα από το γεγονός που είχα αυτό στις ειδήσεις μας, το ότι έφυγε η Μάρκο Ντού, η αγαπητή μας ηθοποιός, στα 92 της. Να ρίξουμε μια ματιά και το, για το τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Είχαμε για παράδειγμα το 1892 φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτων στο Πανεπιστήμιο από το Χαρίλαο Τρικούπη και την κυβέρνησή του. Και έγινε χαμός. Το 1892, από τότε είχαμε φασαρίες. Το 1974 ξεσπά στην Κύπρο αυτό που συμβαίνει με τον Μακάριο και τον Αρχιεπίσκοπο να διεύγει, ενώ οι άνθρωποι της ελληνικής κυβέρνησης διρίζουν τον Νίκο Σαμψόν. Επίσης, το Twitter αρχίζει το 2006. Το 1943, σαν σήμερα, γεννιέται ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Ο Τζο Σατριάνι, ο Αμερικανός βιρτουόζος της ελληνικής κιθάρας. Και ο μεγάλος μας μαχητής, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά, Μιχάλη, να είσαι καλά. Πρωταθλητής του kickboxing, ο I Mike, όπως τον ξέρετε οι περισσότεροι. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Αβέροφ και ο Ντάνι Βερσέ, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.

Λοιπόν, στα κλασικά και αγαπημένα μας, η Ρένα Νιώτη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη σε λίγο κοντά μας. Υπάρχει ένα κρέας, λέει, που θεωρείται πολυβιταμίνη, γεμάτο με σίδηρο, πολύτιμα αμέτρα, β2 και β12, και άλλο που δεν θέλουμε εμείς τα αγόρια με το κρέας. Ξέρετε, οι άντρες χρειάζονται πολλές θερμίδες περισσότερο από τις γυναίκες. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό, είναι τρίσεις. Χρειάζεται περισσότερο φαγητό ένας άντρας από τη μια γυναίκα. Γι' αυτό, αν μας βλέπετε συνέχεια πεινασμένους, να μην ανησυχείτε. Δεν είναι κανένα σύμπτωμα, έτσι και αλλιώς τα παχαίνουμε, αλλά υπάρχει και αυτό που λέμε η θερμιδομέτρηση. Οπότε χρειαζόμαστε πιο πολλές. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, τα εντόστια είναι αυτά που εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν σε πολλές παραδοσιακές κουζίνες. Δηλαδή, αυτά που προέρχονται συνήθως από μοσχάρια, αρνάκια, χείρους, κατσίκια, κοτόπουλα και κάποιες. Ξεχωρίζουν, λοιπόν, τα εντόστια, λέει, για την ιδιαίτερα πλούσια περιεκτικά του σε βιταμίνες, ιδιαίτερα στη βιταμίνη Β12 και φιλικό οξύ. Μάλιστα. Το μάθαμε και αυτό.

κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι. Γεραπετρίτη στο Τόκιο, νέα όθηση στις σχέσεις Ελλάδος-Ιαπωνίας με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Αποκάλυψη για τη Μαρφίν, το σημάδι στο μέτωπο ταυτοποίησε έναν από τους συλληφθέντες. Στη Θεσσαλονίκη εξιτήριο παίρνει σήμερα και βγαίνει από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε την μητέρα της μετά από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Στη Λαμία με τη σαλμονέλα, με τα χαλασμένα κοτόπουλα, δεν αποκλείονται και άλλα νέα περιστατικά τις επόμενες ημέρες. Στον ιμό στη Διόρυγα της Κορίνθου εμφανίστηκε και εντοπίστηκε πτώμα μιας γυναίκας. Στην Εύβοια φεύγει με ελικόπτερο ο Μητσοτάκης για να κόψει κορδέλες σε διάφορα έργα που γίνονται καινούργια στην περιοχή. Στο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει ο ένας μετά τον άλλο, παραιτήθηκε και ο διευθυντής της κεντρικής οργάνωσης, ο Γιώργος Μπάκης. Η Μυρτώ Κορές ορκίστηκε βουλευτή στη θέση του Γιώργου Καραμέρου που έφυγε. Τρίτο κόμμα αναμένεται να είναι, όπως όλα δείχνουν, αν και κάθε μέρα έχουμε άλλες μετρήσεις σε δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού που εναλλάσσεται με το ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν κρατά κλειστό το στενό του Ορμούζ. Ο Τραμπ απειλεί χτυπήματα σε γέφυρες και σε ηλεκτρική ενέργεια αν δεν αλλάξει στάση. Η Μαρία Καριστιανού παίρνει τα όρια και τα βουνά και έρχεται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο σε φεστιβάλ, σε μοναστήρια, σε συναντήσεις. Η αρχή γίνεται αυτή την Παρασκευή με ένα πυκνό τριήμερο που συνδυάζει θεσμικές επαφές, οικολογικές διαμαρτυρίες και εκκλησιασμό. Θα πάει την Παρασκευή στην Καλαμάτα με ραντεβού το Δήμαρχο και παρουσία στο Φεστιβάλ Χορού. Το Σάββατο πάει στο Αγρίνιο, συναντιέται με ψαράδες στο Μεσολόγιο και επίσκεψη σε μοναστήρι στη Φωκίδα για να καταλήξει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη σε ένα πανηγύρι στην Πηλαία, η Μαρία Καριστιανού. Αγγλία-Αργεντινή, άρα η μητέρα των μαχών, σας είπα, εγώ είδα τελικό Ισπανία.

Με Αργεντινή. Τώρα, αν κάνω λάθος, από την αρχή το έλεγα, φαίνεται ότι οι Ισπανοί έφτασαν στον τελικό χθες, κατάφεραν να σαρώσουν τη Γαλλία με 2-0 και σήμερα παίζει η Αγγλία-Αργεντινή. Δεν παίζω στοίχημα, οπότε μην επηρεάζεστε, δεν γνωρίζω από αυτά τα θέματα, αλλά που παίζετε, καλή επιτυχία. Τίποτα άλλο δεν έχουμε προς το παρόν.

been a sunny coast. Κάποιο θα το γελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις.

ετοιμαζόμαστε να πάμε και σε ένα μικρό διάλειμμα. Είμαστε εδώ όμως, είμαστε μαζί σας. Καλημέρα σε όλους. Και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σήμερα έχουμε αρκετά μεγάλη και ιδιαίτερη. Και επίσης προσέχετε όσοι κυκλοφορείτε. Το νου σας. Και η ζέστη είναι υπερβολική. Θα δούμε σε λίγο θερμοκρασίες. Πάμε σε 2-3 στροφές και διάλειμμα.

0: ώρα. Το Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά

0: και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6-9-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοτέλ. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΡΟ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Κόσμος στους 93.

0: κοντά μου έχω τον Θανάση Γενό Διαμαντόπουλο, ο οποίος θα πλησιάσει λίγο στο μικρόφωνο του. Τον καλωσορίζω στην παρέα. Θανάση μου, καλημέρα.
1: Η καλημέρα και από κοντά σήμερα διαζώσεις από τα στούντια. Μια και δεν είναι μόνο ένα στούντιο, είναι αρκετά στούντια.
0: Τώρα κοίτα, πρέπει να αλλάξουμε μέρος. Αυτός ο χώρος μας όλος που τον έχουμε πολλά χρόνια είναι, δεν είναι ιδιόκτος, είναι κάποιος τον έχει, θέλει να τον πουλήσει, οπότε πρέπει να αλλάξουμε και κάποιο χώρο. Να πάμε παρακεί, παραδώ, παραδόθε, δεν πειράζει, έτσι η ζωή, οπότε θα πάμε σε στούντιο. Όχι σε πολλά στούντια. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Βέβαια, σήμερα έχουμε 15 Ιουλίου και στο άκουσμα αυτό, εμείς τότε μικρά παιδιά ήμασταν, αλλά μετά η ιστορία ενσωματώθηκε μέσα στη συνείδησή μας. Σήμερα είναι η μέρα που έγινε το πραξικόπημα στην Κύπρο μας, στο νησί της Αφροδίτης, κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας,
0: το
1: 74, 15 Ιουλίου,
0: ο
1: Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Έτυχε να βρίσκομαι στον Εύρο, παιδάκι, εκείνη την εποχή, Θανάση.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις,
1: τι άκουγες, ναι.
0: Έβγαινε ο κόσμος και χαιρότανε στον κόσμο για αυτό που έγινε, το πιστεύω.
1: Στον Εύρο.
0: Ναι. Χαίρονε και οι εθνοφύλακες και άλλοι και λέγανε ότι ο Μακάριος πρόδωσε την Κύπρο.
1: Πώς την πρόδωσε, αφού πήγαν να τον καθαρέσουν, η ελληνική κυβέρνηση πήγε να τον καθαρέσει, όχι η κυπριακή.
0: Αυτά θυμάμαι για παιδάκι και λέγανε ζήτω και μπράβο και τα λοιπά, και λέω αν είναι δυνατόν.
1: Δεν τους έβγαινε τους Έλληνες με την Κύπρο.
0: Δεν ξέρω,
1: πώς
0: ξέρεις, οι Έλληνες είμαστε σε δύο κομμάτια πολλές φορές και εκείνα τα χρόνια ήταν πιο έντονη αυτή η διχόνια. Υπήρχε, ας πούμε, η επταετία που πολλοί λέγαν τι καλό που έκανε στον κόσμο, και υπήρχαν και αυτοί που βασανίστηκαν από αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι.
0: Τους συνταγματάρχες,
1: ναι.
0: το στρατό, ας πούμε έτσι, που ήταν πιο αυστηροί, και αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν. Και θυμάσαι ότι αυτός ο διχασμός, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ισχύει ακόμα και σήμερα.
1: Δεν θα ξεχάσω ότι...
0: Ισχύει και σήμερα, δεν έχεις ακούσει πολλούς που λένε τι ωραία που ήταν η επταετία, δεν χρωστούσαμε, δεν είχαμε δάνεια.
1: Με εκείνα τα δεδομένα, όχι με αυτές. Δεν με τις ανάγκες που έχουμε σήμερα. Το 1973-72, αν είχαμε μία τηλεόραση στο σπίτι και αν είχαμε ένα τρανζίστορ. Δεν είχαμε πολλά πράγματα. Και νηπτήρα, θυμάμαι, νηπτήρα είχαμε στο σπίτι. Δεν ανέβαινε το νερό ψηλά, με νηπτήρα. Ανεβάζαμε που κάτω από τη βρύση νερό πάνω, βάζαμε τον νηπτήρα και πληνόμασταν στον πρώτο όροφο.
0: Εννοείς ότι ήταν άλλα τα χρόνια και τα κριτήρια.
1: Δηλαδή δεν είχαμε τι. Σήμερα έχουμε μόνο ανάγκες, μόνο ζητάμε.
0: Ναι.
1: Και αυτά που έχουμε δεν μας φτάνουν. Γι' αυτό το είπα και φορά ότι πλούσιος σήμερα είναι αυτός που δεν ξοδεύει.
0: Ναι, οπότε...

0: Άλλο τι άλλο γεγονός
1: ναι,
0: έχουμε.
1: Ναι, και μετά, αφού έγινε 15 Ιουλίου, με το διχασμό που υπήρχε στην Κύπρο, γιατί η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με την ΙΟΚΑ Β, εκεί, για να ρίξουν τον Μακάριο, τον Αρχιεπίσκοπο, από την κυβέρνηση της Κύπρου, και μετά από 5 μέρες, μέρα του Προφητηλία, έχουμε τον Ατήλα, που έχουμε την κατοχή της Κύπρου, της Βόρειας Κύπρου, από τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Και ισχύει ακόμη. Οπότε αυτές οι ημερομηνίες δεν ξεχνιούνται.
0: Πότε, κανείς δεν τα κρατάτε. Ένα κοριτσάκι να τώρα αυτό περνά από τη διάβαση στα 25, θα σου πει ορίστε τι, ποιος είναι ο Μακάριος, θα σου πει. Δεν ξεχνιούνται για κάποιους που είναι μεγάλοι.
1: Όπως λοιπόν, και 20 Ιουλίου που θα έρθει, το 1978 είχαμε το σεισμό το μεγάλο της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτόν το θυμούνται όσοι ήταν εκεί.
1: Και εδώ εκκουνηθήκαμε.
0: Και στις Σέρες, ναι.
1: Βλέπουμε τηλεόραση.
0: Καλκιδική Σέρες.
1: Μπάλα υπήρχε. Μπάλα βλέπουμε το Μουντιάλ.
0: Καλκιδική, σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα νιώσαμε ισχυρό ταρακούνημα. Μιλάμε.
0: Επίκεντρο πού ήταν τότε?
1: Στη Βόλβη.
0: Α, ναι, στη λίμνη Βόλβη.
1: Στη Βόλβη. Απολωνία, Νέα Απολωνία, εκεί.
0: Πέρασε και από εδώ από τα βουνά πάνω εκεί, τα ρόγια, όλα. Βουνάτε τη Νεγρήτα. Και το Κυλκίστα, έχει δίκιο.
1: Και το βράδυ.
0: Εγώ ήμουν σε αυτοκίνητο σε εκείνο το σεισμό, παιδάκι, οπότε έβλεπα απλά τι ρόδε των αυτοκινήτων πάνω κάτω.
1: Ναι, αλλά δεν κατάλαβε πολύ του σεισμού.
0: Κατάλαβα γιατί ήμασταν κανένα δύο εβδομάδε στο γήπεδο του Πάου καπέξω στην αυλή.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίναμε σπίτια μα γιατί ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Εγώ είδα σαν παιδάκι δηλαδή να βγαίνουν από τα αυτοκίνητα και να πέφτουν κάτω άνθρωποι γονατισμένοι κλαίγοντας, πάθαν σοκ. Σοκ.
1: Και βέβαια ήρθαν μετά τα καλά χρόνια, μετά το 78, που με τη φράση αυτή που θα σου πω τώρα, Βασίλη, και φίλες και φίλοι και ακροατές, ξεχάσαμε τους σεισμούς, δεν τους φοβόμασταν. Γιατί? Πρέπει να μάθουμε να ζούμε τους σεισμούς. Λαέ της Ελλάδος, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Γι' αυτό Μιμή κατέβα από το αεροπλάνο. Ήταν σεισμός η Μιμή τότε.
0: Α, μάλιστα, η γνωριμία εννοείς, ναι, η μεγάλη, ναι, γνωριμία.
1: Όχι, την έδωσε εντολή να κατέβει η Μιμή, δεν κατέβαινε.
0: Ωραία.
1: Και αφού κατέβηκε, μετά έγινε άλλο σεισμός.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Όχι Ρίχτερ, σεισμός Μέγκερετ. Ναι.
0: Τι άλλα έχουμε θέματα.
1: Μετά.
0: Σεισμός, η Μαργαρίτα είναι ακόμα ζωντανή εδώ μεταξύ.
1: Καλή της ώρα, καλή της ώρα. Να πάμε μια πολύ πολύ καλή είδηση. Περιμένουμε μέχρι αυτή τη βδομάδα, Κυριακή είναι 20 το Προφητηλία, να ανοίξει η πλατφόρμα όπως το διαβάσαμε και στο Cosmos News, για να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας μέχρι και σε 72 δόσεις. Οφειλές που είναι μέχρι τα Χριστούγεννα του 23.
0: Μάλιστα.
1: Και οφειλές που είναι μετά τα Χριστούγεννα του 23, του 24 την πρωτοχρονιά, μπορούμε να τις ρυθμίσουμε σε 24 έως 48 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε για ρυθμίσεις.
0: Καλό αυτό. Σήμερα έχουμε και μια εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Επιμελητήριο στις 7 το απόγευμα Τετάρτη. Σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα ο Γκουλέκας είναι εδώ.
0: Θα έρθει ο κύριος Γκουλέκας από το
1: Υφυπουργός Εσωτερικών.
0: Υφυπουργός. Και θα είναι και όλοι οι βουλευτές,
1: ναι,
0: και όλοι οι φορείς και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν περισσότερα για το τι θα γίνει με το

0: επίσης οι εργαζόμενοι. Γιατί πρέπει να ακούν τα προβλήματα και όχι μόνο να τα βγάζουν στα προεκλογικά τους προγράμματα. Θα βρεθεί βέβαια ο Γκιουλέκας, ο Νίκος, ο Σαλονικιός και με τους δημάρχους του νομού μας και λοιπά και λοιπά. Και...
1: Για δες τα χαρτιά σου, τι άλλο έχουμε.
0: Ναι. Άρα μια καλή είδηση που λέγαμε ότι μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες σε εμάς που θέλουμε να ταξιδεύουμε και λοιπά. Δόθηκε παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη για το λόγο του ότι...
1: Παράταση όχι για τα ταξίδια, για τις εσωτερικές υποθέσεις, ναι, μέχρι το χρόνο το, ναι, Σεπτέμβρη, ναι, για όλα τα χαρτιά, ναι, χαρτούρα.
0: Ναι, για το λόγο του ότι δεν μπορεί το σημερινό επιτελείο να βγάλει άμεσα τις ταυτότητες σε όλους τους πολίτες. Γιατί όλα με ραντεβού κλείνονται και λοιπά και λοιπά.
1: Για διάφορους λόγους πάντως,
0: δεν
1: έως
0: μπορούν
1: το χρόνο...
0: μέσα σε ένα μήνα να βγάλουν στα 4 εκατομμύρια που μείναμε χωρίς.
1: Δεν ξέρω πόσοι μείναμε. Επίσημα στοιχεία χωρίς ταυτότητες δεν ξέρουμε πόσοι είναι.
0: Πάντως εγώ έχω την ταυτότητά μου που την έβγαλα το 2003.
1: Εγώ την έβγαλα πριν από ένα μήνα.
0: Α, έχεις καινούργια δηλαδή.
1: Με ναι, ναι. Γιατί με την παλιά δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, ναι, και να πάρεις, ναι, και ένα αεροπλάνο να πας κάπου. Θα μείνεις εντός των συνόρων. Οπότε με την καινούργια πας παντού. Θα σου τη δείξω κιόλας.
0: Πάντως εγώ καρύπτουμε, γιατί η ταυτότητά μου γράφει το επίθετο και με αγγλικούς χαρακτήρες.
1: Ναι, πάλι δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Μόνο αν έχεις διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάνω από 3,5 εκατομμύρια έχουν εκδοθεί ως τώρα.
0: Άρα μείναμε πολύ παραπάνω, αφού είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε.
1: Περίπου είναι τα στοιχεία, επίσημα δεν υπάρχουν. Από την τεχνική νοημοσύνη πήρα την απάντηση. Λοιπόν, οπότε ίσως δίνεται και γι' αυτό αυτή η προθεσμία, αλλά όσοι θα ταξιδέψουν, δεν μιλάω τώρα για τη Βουλγαρία, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει σύνορα.
0: Ναι.
1: Περνάς, γυρίζεις, αλλά ακόμη και εκεί, αν γίνει έλεγχος, δεν θα σου κάνουν τίποτε, φαντάζομαι, με την παγιωτή, αλλά καλό είναι να προσέξεις.
0: Σήμερα είχα μια είδηση, ενημέρωση από τη Ζόια στη Βουλγαρία. Η τιμή της αμόλυβης βενζίνης στη Βουλγαρία, στο Σαντάνσκι συγκεκριμένα, είναι 1,42 ευρώ και 42 λεπτά. Και τη γύρα που έκανε εδώ μέσα στην πόλη των Σερών, 1,92. Άρα έχουμε μισό ευρώ διαφορά.
1: Έχουμε φυσικά, αφού από εδώ έρχονται οι άνθρωποι και γεμίζουν τα δηληστήρια, αλλά έχουν άλλη φορά και εκεί. 85 πάντως είναι τώρα το βαρέλι, 80 ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Και από σήμερα ανακοινώθηκαν μειώσεις 10 λεπτών.
1: Από σήμερα θα είναι.
0: Από σήμερα θα είναι μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για να δω εγώ 1,92, σημαίνει ότι ήταν 2,02 και το κατέβασαν στο 92.
1: Και παίζει και πολύ η τιμή από βενζινάδικο σε βενζινάδικο.
0: Παίζουν
1: τιμές.
0: Παίζουν οι τιμές. Ανάλογα με τα τιμολόγια που παίρνει.
1: Σωστά.
0: Που προμηθεύεται ο καθένας την τιμή.
1: Ωραία.
0: Και την ποσότητα. Όποιος παίρνει πολλή ποσότητα μεγάλη, παίρνει καλύτερη τιμή από το δηληστήριο. Είναι σαν όπως πάμε στο παζάρι.
1: Δύο δηληστήρια είναι έτσι και αλλιώς στα ελληνικά, ναι, έτσι είναι.
0: Πάμε στο παζάρι. Άλλο να πεις θέλω
1: 100 κιλά.
0: Και
1: 10 κιλά.
0: 5 κιλά, ναι, πεπεριές.
1: Δηλαδή έχει παζάρι και στα δηληστήρια κάτω.
0: Χρηματιστήριο είναι.
1: Μάλιστα.
0: Το πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όπως και τα μπλουζάκια. Στο παζάρι, ανάλογα με το τι ζήτηση έχει, με το που πήρα, χθες είχαμε Τρίτη, με το που πήρα αυτό το μπλουζάκι που βλέπεις μπροστά μου.
1: Α, πολύ ωραίο, αρκουδάκι.
0: Το αρκουδάκι, παπουτσάκι, μποτάκι.
1: Α, τέλειο. Σε τι τιμούλα το πήρες?
0: Και καφέ, 5 ευρώ.
1: Μόνο?
0: Ναι.
1: 5 ευρώ ένα μπλουζάκι.
0: 5 ευρώ.
1: Μπράβο. Ας δεν ξοδεύουμε πολύ για τον ντύσιμο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν ήθελα να δώσω παραπάνω, άμα είναι ανάλογα με το τύχης.
1: Το πουκαμισάκι αυτό το βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: τροπικό.
1: Είναι αγορασμένο από την Νάπολη της Ιταλίας. Το πήρα, το πήρα, ναι. Ναι, ναι. Και πέρυσι ένα πανηγύρι βλέπω μια γυναίκα να φοράει το ίδιο σε φουστάνι. Στις αίρες. Και λέω,
0: λυρέτε, πόσο λυρέτε.
1: Λυρέτε 19-20 ευρώ.
0: Α, σε ευρώ.
1: Αλλά το είδα και λέω, πήρα και ένα που κάμισα την Ιταλία και το βλέπω σε πανηγύρι στις αίρες. Το φοράει μια σε φόρμα κοπέλα. Λέω, ρε τους Ιταλούς τους παγαπώντιδες, σε εισαγωγικά το λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δυνατόν αυτό το ίδιο ύφασμα ταξίδεψε παντού σε όλο τον κόσμο? Έτσι γίνεται. Ένα τόπι, 2, 3, 5 τόπια γυρίζουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Πάντως το καλό που κάμισε, το καλό προϊόν στην Ιταλία λέγεται ντούρο. Ή όσο με φίλο τηλεοκάστη, πάστα.
1: Το καλό με την Ιταλία είναι ότι εκεί τα που κάμισε μπορείς να πάρεις με 10-20 ευρώ και εδώ τα παίρνεις τα ίδια με 45 και 50 στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί

0: διαφορά. Είναι φτηνή η αγορά στην Νάπολη. Δεν είναι η αγορά του Μιλάνου. Δεν είναι η αγορά της Βενετίας.
1: Λες και ήρθε σε άλλη χώρα. 40 ευρώ πουκάμισο.
0: Και 50 στη Θεσσαλονίκη θα τα βρεις.
1: Υπάρχουν πουκάμισε... τέτοιες τιμές στην
0: είναι,
1: Ελλάδα.
0: Είναι ακριβά τα πουκάμισα. Είναι ακριβά στη
1: καλύτερα γυμνός παρά...
0: Φανελάκι, ναι. Φανελάκι, κοντομάνικο.
1: Είδε το αρκουδάκι εδώ, ναι. Παπουτσάκι, μποτάκι, πίνει και το φραπεδάκι του.
0: Για να... Φραπεδάκι πίνει.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Έχει το φραπεδάκι στο χέρι.
1: Και καλαμάκι, με καλαμάκι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε να πάμε σε τραγούδι, έχουμε κάτι ακόμη.
1: Κυριακή του Προφητηλία. Α, για όσους αγαπάμε τις πίτες, Παρασκευή και Σάββατο κοντά μας εδώ στο Πεθελινό. Είναι και γιορτή της Αγίας Μαρίνας, η Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Έχουμε γιορτή πίτας στο αναψυκτήριο. Και επίσης
0: Αγία Μαρίνα,
1: Αγία Μαρίνα, όπως επίσης και στο Σουμπάσκιο, στο Νέο Σούλι, μεγάλη γιορτή γίνεται της Αγίας Μαρίνας, μεγάλη εκκλησία απέναντι από την Αγία Γιώργη, άλλωστε η Σουμπασκιολιώτης.
0: Η εκκλησία κάτω στην πλατεία στο σχολείο,
1: ναι,
0: είναι
1: στο
0: Ισάκη.
1: Η εκκλησία είναι στο γήπεδο του μπάσκετ, το υπαίθριο εκεί που είναι οι μπασκέτες.
0: Δεν, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο κάτω της Αγίας Μαρίνας στο εκκλησάκι, στην πλατεία νομίζω,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, όπως μπαίνουμε
0: α,
1: αριστερά.
0: Α, μπασκέτες εννοείς στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Γιατί και πιο πάνω μπασκέτες.
1: Α, οι άλλες που φεύγουμε για Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι.
1: Εκείνες είναι οι άλλες,
0: άλλες μπασκέτες. Λοιπόν,
1: μπασκέτες.
0: Έχουμε πολλές γιορτές, Θανάση μου, ωραία, σε ευχαριστώ
1: όλα
0: πολύ.
1: Καλά, εκλογημένα,
0: σε αυτό το σημείο να αποχαιρέσουμε τον Θανάση και να σας πω εγώ ότι αν σας ενδιαφέρουν οι διεθνείς επιχειρήσεις, τα χρηματοοικονομικά ή το management, όπως και σπούδασε και ο Θανάσης, όποιο και αν είναι το πλάνο σου, το Bachelor's στο Business Administration στο Anatolia University συνδυάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική. Γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θέλεις.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Σοπάσης, ο Θανάσης είναι εδώ, θέλει να μας χαιρετήσει. Θανάση, ναι, μας ευχαριστώ.
1: Σας χαιρετεί. Ναι. Προηγουμένως ανεφέρθηκε σε σχολές, πτυχία κλπ. Εμείς είχαμε το καλό στα ΣΕΣ, όταν σπουδάζαμε στα ΤΕΙΣΕΡΟΝ τα οικονομικά μας, είχαμε δύο βαρβάτα μαγαζιά.
0: Βαρβάτα τι εννοείς?
1: Δύο πολύ ωραία μαγαζιά.
0: Α, ωραία.
1: Τα αλλάζαμε κάθε μέρα. Δευτέρα στο Χάραμα.
0: Για καφέ.
1: Τρίτη στον Κρασοπατέρα. Όχι το βράδυ. Όταν γράφουμε εξετάσεις.
0: Κρασοπατέρας
1: πάνω στη, ναι, στο τσέλι του Γέφυρα.
0: Και το Χάραμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή διαβάζατε και πίνατε κρασάκια το βράδυ.
1: Ο Κρασοπατέρας και το Χάραμα μας έσωσαν. Μιλάμε. Πηγαίνουμε κατευθείαν μετά. Το χειμώνας ήταν.
0: Τι να πω, αγαπητοί ατές, με τον κολλητό του Γιαννόπουλου του Ευάγγελου, τι να πω εγώ τώρα.
1: Αιωνία.
0: Καταλαβαίνετε, του... όλο για κρασοπατέρες τα λένε και για νυχτερινά μαγαζιά.
1: Άντως,
0: τι άλλο
1: τώρα θα... που μου θύμισε στον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο, όταν τερμάτισα στη Μεγαλόπολη 1996 με ψηλά την ελληνική σημαία, κατέβηκε από πάνω από τους επίμους. Γιατί ήταν στον τερματισμό επίσης. Πώς περνάμε στην παρέλαση και.
0: Σωστά.
1: Κατέβηκε, ήρθε με αγκάλια, σήκωσε τη σημεία υψηλά και μετά πήγαμε για άσπρο κρασί στην Πελοπόννησο.
0: Άσπρο κρασί. Θα γλιτώνατε το κρασάκι με το Γιαννόπουλο, δεν νομίζω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Θανάση.
1: Έγινε ευλογημένο.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Φίλοι που μας ακούτε και στα φορτηγάκια και στα βανάκια και στα αυτοκίνητα και κορνάρτε, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάρζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί Σύλης συναντά το ολικής, η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αβράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπάκι, τυρί, κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπος.

0: σύντροφός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Low Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Low Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψτε το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσέρες αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κόντου, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σωρός γυναίκας 40 με 45 ετών εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου. Στην Ελλάδα σχεδιάζονται τουλάχιστον 8 νέα data centers και αν προσθεθεί και το Mega Data Center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 7 τερβατόρες, εφόσον οι εγκαταστάσεις λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη και με σύγχρονη ενεργειακή απόδοση. Μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ κολυμπούσε σε πισίνα. Στα πρόθυρα νέου πολέμου η Μέση Ανατολή και τον Τραμπ να απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Η κλιμάκωση συνεχίζει το ανωδικό σερί των τιμών του πετρελαίου, στα 86 δολάρια το Brent. Η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη αμερικανική πτήρα που επιβάλλει moratorium στην κατασκευή νέων data centers. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Η άνεμη βόρεια με 5 τοπικά στο Αιγαίο, σημαίνει μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειον Άξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιάννητσα.

0: εκπομπής.
1: Εξέλιξη της εκπομπής. Θα πάμε μια βόλτα που αλλού στην Ελλάδα της Διασποράς. Εκεί θα συναντήσουμε λοιπόν νέα ανάλυση που βασίζεται σε επίσημα δεδομένα της Υπηρεσίας Απογραφής ΗΠΑ και αποκαλύπτει τις Αμερικανικές πολιτείες με το ισχυρότερο ελληνικό στοιχείο. Στην κορυφή λοιπόν είναι η Μασαχουσέτη. Οι Έλληνες και οι Ελληνοαμερικανοί στη Μασαχουσέτη είναι πάνω από 80.000 άτομα και αποτελούν περίπου το 1,10% του πληθυσμού της περιοχής. Στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, η Ομογένεια και η ΑΧΕΠ αντέδρασαν έντονα για την παράληψη της Αστόριας από επίσημους τουριστικούς ή διοικητικούς χάρτες, απαιτώντας τη μεσαναγνώριση της ιστορικής ελληνικής σκίας. Πάνω από 800.000 άνθρωποι τώρα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ζουν σήμερα σε χώρες του ΟΣΑ, με κύριους προορισμούς στη Γερμανία και την Αμερική. 6 στους 10 Έλληνες που νέστευσαν την κρίσιμη περίοδο έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα, από ό,τι λένε τα στοιχεία. Και πάμε στην Αυστραλία. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 12η θέση στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των Αυστραλών για τη φετινή περίοδο, ξεπερνώντας ακόμη και την Ισπανία. Η ισχυρή Ελληνοαυστραλιανή κοινότητα και οι οικογενειακοί δεσμοί αποτελούν τη βασική κινητήριο δύναμη πίσω από αυτήν την υψηλή επίδοση, και συγχαρητήρια στους Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται εκεί στην Αυστραλία και τα έχουν καταφέρει τόσο καλά. Σήμερα τώρα στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κόσμος, Ρίζες Αμπρόατ, υπάρχει ένα νέο επεισόδιο αφιερωμένο σε ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου, ξεκινώντας από χωριό Βλάτος στα Χανιά και συνδέοντας την τέχνη και την εκπαίδευση της Διασποράς με την πατρίδα. Όσο για τον Εθνικό Κήρυξ, κυκλοφόρησε το σημερινό φύλλο της ιστορικής εφημερίδας της Ομογένειας με πλούσιο ρεπορτάζ για τις ελληνοαμερικανικές κοινότητες και τις διεθνείς εξελίξεις.
2: Κόσμος, κάθε μέρα.

αγαπημένος μας Ορφέας Περίδης στον δρόμο μας, 12 και 17 πρώτα λεπτά. Στο τηλέφωνο μιλάτε με τη Μαρία Αλεξανδρίδου. Ό,τι θέλετε να έχετε εσείς την δυνατότητα και για ό,τι μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε σε απαντήσεις. Η Οδύσσια, η ταινία αυτή φτάνει επιτέλους σιγά σιγά στις αίθουσες. Για όσους θέλετε να τη δείτε. Μεγάλος αγώνας και σήμερα το βράδυ στο Μουντιά ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεινή. Και όπως είπαμε σαν σήμερα, σήμερα έφυγε η Ροκοντού με το ταξίδι της για τον ουρανό. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Το εγκαταλελειμμένο τώρα σπίτι του Γιάννη Πουλόπουλου βγαίνει σε πώληση. Είναι ένα σπίτι που αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Είναι ένα ιστορικό ξενοδοχείο που δημιούργησε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Άνοιξη Αττικής και αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα πιο φιλόδοξα προσωπικά του εγχειρήματα. Επιβλητικό, προσφέρεται στην τιμή των 2,2 εκατομμυρίων από 2,5 που ήταν, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΣΠΕΣΟ. Πολίτε που θέλουν να κρατήσουν κάτι ως κοιμήλιο, αλλά και ένα πρώην ξενοδοχείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και μπορεί όποιος θέλει να το ανοίξει και να το δουλέψει.

Το κούδι τελείωσε, εμείς πιάσαμε το κουτσομπολιό, είναι 12 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Ράδιο Κόσμος και ευχόμαστε να είσαστε όλοι και όλες καλά πάνω απ' όλα.

Η ψυχολογία μας παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μας μέρα. Γνώρισε κι εσύ σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθε να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και τον γύρο σου στο Bachelor of Science in Psychology. Psychology, για να πω σωστά και τη λέξη, στο Anatolia University. Μάθε πέρα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο και όλα έτος σπουδών και θα νιώθεις πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ ωραία και γεμάτος.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, κλάουερ, 60 πεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Γέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γιάσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Αλιώτης. Ψυχή Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώ, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
3: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλείος Βασιλείου.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη φύση.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
12: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
12: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
12: Ταπαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Νόμου.
12: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Ντάλλας. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2,60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία.
1: Κόσμος στους 93.
14: Γυρίσαμε και πάλι μαζί, είμαστε εδώ στην παρέα. Και ο Γιάννης Οπουλόπουλος πανάθηκε λίγο νωρίτερα. Σε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, χαρισμένο για όλους και όλες.

Μισοπουλόπουλο στο τραγούδι «Δε σου γύρεψα με χέρι». Καλημέρα και πάλι σε όλους. Να είστε καλά που πιαν μας ακούτε. Χαιρετίσματα και σε εσάς που δουλεύετε στα εργαστήρια, εργοστάσια, συνεργεία, ρεκτιφιέ. Καλή δύναμη και όσο περνάει η ώρα, ανεβαίνει και το θερμόμετρο όπως καταλαβαίνετε. Και πώς να σας δροσίσουμε. Έρχεται το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η πλατφόρμα ανοίγει σιγά σιγά και η αναρμογή θα γίνει βάση των εισοδηματικών κριτηρίων για να υποβάλουμε τις αιτήσεις.

Λοιπόν, αν έχετε κάτι επίγον να μου πείτε, παρακαλώ, στο email της εκπομπής μπορώ να το διαβάσω. 93fmstudio@gmail.com είναι στη διάθεσή σας. Το email του σταθμού στη διάθεσή σας, 93fmstudio@gmail.com. Pixlax στο μια συνουσία μυστική και πάμε σιγά σιγά και κάπου αλλού. Στη Λίμνο βγήκε κάποιος να κάνει σουπ, έτσι πως λέγεται, ή σαπ αν θέλετε, μπορείτε να το πείτε όπως εσείς θέλετε, και γύρισε με πρόστιμο, ανέβηκε σε αυτή τη σανίδα και γύρισε με 250 ευρώ πρόστιμο επειδή δεν φορούσε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο. Οπότε είτε μπείτε σε ένα κανό, είτε κάνετε ιστιοσανίδα, στο πω έτσι, μην ξεχνάτε το σωσίβιο, κάνει καλό. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα έρθει σε λίγο.

0: λίγο κοντά μας με το τραγούδι με το ίδιο μακό. Προς το παρόν όμως θέλω να σας χαρίσω κάτι διαφορετικό. Ένα άλλο τραγούδι που έχω παρέα μου είναι το Βανίλια. Είναι ο Μεσχέ Μνημάλ με τη Σίλια Κατράλη και είναι διαφορετικό το ύφος.
1: Οπότε είτε μπείτε σε...
0: Σας το χαρίζω λοιπόν με πολύ αγάπη και σε εσάς που κάνετε ιστιοσανίδες ή οτιδήποτε άλλο και δυστυχώς δεν φοράτε σωσίβιο. Πλέον αναγκαστικό το πρόστιμο 250 ευρώ.

Λοιπόν, η φίλη μου η Γιάννα μου λέει, πήγα στη θάλασσα, λέει, και πολύ καλά έκανες Γιάννα, καλά να περάσεις στη θάλασσα και να το ευχαριστηθείς. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τώρα, σας υποσχέθηκα ένα τραγούδι από την Ελευθερία και με πολύ αγάπη θα το χαρίσω και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πρόσφεραν πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Πλέον δεν κάνουν συναυλίες, δεν ασχολούνται και δεν τραγουδούν άλλο. Βρίσκονται σε μια τέτοια φάση της ζωής τους που έχουν σταματήσει. Και η Χαρούλα Αλεξίου.

Πήγα στο Παρίσι, η τελευταία μου εμπειρία πολλά χρόνια ήταν μια εμπειρία που με οδήγησε στο να μην ξαναπατήσω εκεί, διότι δεν ένιωθα καθόλου ασφάλεια. Πέρα το ότι μου έκλεψαν τα παπούτσια στο ξενοδοχείο και καλά που είχα δεύτερο ζευγάρι, υπήρχε πολύ μπούργκα και πολύ μαυρίλ. Νόμιζα ότι πήγα στο Πακιστάν, να σας πω την αλήθεια, και δεν ένιωθα καλά. Περίμενα να δω κάτι διαφορετικό στο Παρίσι. Έχετε το νου σας λοιπόν να κάνετε εκδρομές, προτού να πάτε όπου πάτε να μάθετε περισσότερα στοιχεία. Αυτά που σας λέω εγώ φυσικά έγιναν πριν 10 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Στη Γαλλία πάντως δεν έχασε μόνο η ομάδα χθες. Δηλαδή δεν έχασαν μόνο οι Γάλλοι στον αγώνα, αλλά χάθηκαν και 20 τόνοι τυρί μεντάλ που εξαφίστηκε μυστηριωδώς ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία, λέει το τυρί αυτό, και μένει αναπάντητο. Η Γενική Αστυνομία καλείται να λύσει αυτόν τον γρίφο, πώς εξαφανίστηκαν 20 ολόκληροι τόνοι τυριού Έμενταλ κατά τη μεταφορά τους από τη Βαυαρία στη Γαλλία. Δεν έφτασε ποτέ το φορτίο και ψάχνουν να δουν τι έγινε το τυρί. Τι να έγινε άραγε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε τραγούδι και σιγά σιγά θα σας χαιρετήσω, γιατί θα ακολουθήσει Κέλλη Εμμανουηλίδου.

λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά. Και σήμερα φτάσαμε προτέλους της εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει η Κέλλη Μανουηλίδου. Να σας πω μόνο ότι σταμάτησε το μετρό της Αθήνας 200 μέτρα πριν από την πλατεία της Κυψέλης, γιατί δημιουργήθηκαν πολλές ρογμές και ζημιές σε πολυκατοικίες. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και εξετάζεται τι ακριβώς γίνεται. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, από την Εύβοια, είπε πως εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2020.

2027. Και τόνισε ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε, είπε, το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Αυτά τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και κάπως έτσι, με αυτές τις δηλώσεις και με Σοκράτη Μάλαμα, εγώ σας αποχαιρετώ. Να είσαστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

φτάσει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα σου νοιάζουν οι μεσά στα παραμύθια. Όχι, μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάρα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι τα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτιζέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για

0: οικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινείς Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χών, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις προστύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόροφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλ, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Ο καιρός Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κυραάρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρικαλά, 37 Γιαννιτσά.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στην πιο όμορφη παρέα της ημέρας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 FM. Τι κάνετε, πώς είστε? Η Μικέλη Εμμανουηλίδου και για τις επόμενες δύο ώρες από τις 1 έως τις 3 θα είμαστε μαζί με την αγαπημένη μας μουσική, ενημέρωση, όμορφες ιστορίες και φυσικά κουβέντες που ίσως σας κάνουν λίγο να χαμογελάσετε ή να δείτε και την ημέρα σας λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί όχι. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 11 πρώτα λεπτά σήμερα. Από όπου και αν μας ακούτε, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στις καλοκαιρινές μας βόλτες, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που επιλέγετε να περνάτε και αυτό το μεσημέρι παρέα μαζί μας. Θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Η εκπομπή γίνεται πάντα πιο όρφη όταν έχει και τη δική σας συμμετοχή. Μπορείτε λοιπόν να καλέσετε στο 2321-063333, καθώς η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή, αλλά και στο email του σταθμού μας φυσικά 93fmstudio@gmail.com. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω με δική μου λίστα, όπως όλοι γνωρίζετε, και θα πάμε σε Αλεξάνδρα Μπασπανέλου και το τραγούδι Σταθερινά, καθώς όχι μόνο το έμαθα τώρα πρόσφατα, αλλά έχει γίνει και το δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε θετικά και αυτό το μεσημέρι μας παρέα.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα σου αλλάζουν τη διάθεση. Αν η μέρα σας λοιπόν ξεκίνησε λίγο πιο δύσκολα, αν κάτι δεν πήγε όπως το είχατε σχεδιάσει ή απλώς χρειάζεστε μια μικρή μουσική ανάσα, αυτό που ακούσαμε ίσως ήταν αυτό που έπρεπε. Η Αλεξάνδρα Μπασπανέλου μας χαρίζει ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι γεμάτο ρυθμό και πάνω απ' όλα αισιοδοξία και θετική ενέργεια που όλοι το χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Μάρινα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, αλλά λίγο πιο... θα το ακούσετε.

Και κάπου εδώ θέλω να στείλουμε τους πιο θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας σε όλους εκείνους που αυτή την ώρα κρατούν τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή. Σε όσους εργάτες, στους οδηγούς που βρίσκονται στους δρόμους, στους ανθρώπους των καταστημάτων, στους διανομείς, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους της εστίασης, στους αγρότες, στους υπαλλήλους, αλλά και σε όλους όσους δεν έχουν την πολυτέλεια να σταματήσουν. Να έχετε δύναμη, υπομονή και πάνω απ' όλα να μην χάνετε ποτέ το χαμόγελό σας. Εμείς είμαστε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 για να σας κρατάμε συντροφιά με την καλύτερη μουσική παρέα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και να θυμάστε, κάθε προσπάθεια αξίζει και κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία.

Κάπου εδώ λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, θέλω να πούμε χρόνια πολλά στους Βλαδίμηρο, Βλαντίμηρο, Κύρικας, Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίτα, Ιουλίτα και Ιουλίτη. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό Κόσμος Ράδιο στους 93, τις θερμότερες ευχές μας. Και πάνω σε αυτό λοιπόν έχουμε και την πρώτη μας αφιέρωση. Μία γιορτή από την Πόπη Αστεριάδου που το αφιερώνουν η Φωτεινή και η Ελευθεριάνα στη φίλη τους Ιουλίτα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε παρέα.

Και δεν γίνεται να μην μιλήσουμε και για τις όμορφες θεατρικές βραδιές που μας περιμένουν. Η καλοκαιρινή επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, έρχεται και στις Σέρες, φέρνοντας μαζί της πολύ πολύ γέλιο, σάτιρα, μουσική και μια ομάδα αγαπημένων ηθοποιών που υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά. Είναι από εκείνες τις παραστάσεις που σχολιάζουν με χιούμορ την καθημερινότητα και την επικαιρότητα, με έξυπνες ατάκες, τραγούδια και λυκέφι. Αν αγαπάτε την ελληνική επιθεώρηση και θέλετε να περάσετε ένα ευχάριστο καλοκαιρινό βράδυ με την παρέα ή την οικογένειά σας, αξίζει να τη βάλετε και αυτή στο πρόγραμμά σας. Εμείς φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συντελεστές και αν έχετε την ευκαιρία μην χάσετε αυτή την παράσταση. Και τώρα συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική εδώ στο Cosmos Radio στους 93.

Και κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μισάωρο της παρέας μας. Γι' αυτό και με αυτό το τραγούδι θα σας πάω σε διμήσεις, αλλά μην φύγει κανένας, γιατί η παρέα μόλις τώρα ξεκίνησε.

0: 2320-63-63-33 αν θέλετε να κάνετε τις δικές σας αφιερώσεις και 93fmstudio@gmail.com.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Pro Market οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Εξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κόμμενη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλά. Φάση ρεύμα, πυρών yellow value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Λάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 1,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς μάνση στους τρεις πρώτους μήνες. Ισόρροπε προθέσει. Αρμόδιο αριθμητή Ισραήλ.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνο. Σε τόσο δύσκολου καιρού. Θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν προσπαθεί. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστιτρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιμένως, ο έμπειρος γνώστης των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω τη λίβε το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858. Online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια πόλα.
12: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
13: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Και αφού σας είχα ταξιδέψει πριν το διάλειμμα για λίγο στον κόσμο του θεάτρου, ήρθε και η ώρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο πρωταγωνιστής που δεν είναι άλλος από τον καιρό. Γιατί είτε κανονίζετε μία βόλτα, είτε είστε στη δουλειά, είτε ετοιμάζεστε για μία απογευματινή έξοδο, καλό είναι να ξέρουμε τι καιρό θα συναντήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρόγνωση καιρού αμέσως τώρα. Στις Αίρες λοιπόν είμαστε στους 32 βαθμούς Κελσίου με ελάχιστη νεφιά και όλη η πορεία της εβδομάδας δείχνει πάλι ηλιοφάνεια. Η Αθήνα, δώστε μου μισό λεπτό, θα επανέρθω. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 30, το Αγρίνιο στους 35, τα Χανιά μας είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, καθώς και η Πάτρα είναι στους 29 βαθμούς. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου» και μετά ερχόμαστε με μια πολύ ξεχωριστή αφιέρωση.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμή.

Και τώρα λοιπόν οι φίλοι μας, οι ακροατές από τη βιομηχανική περιοχή, ζητάνε να ακούσουν ένα τραγούδι της Μάρθας Φριτσίλα, το Κομωτριάκι. Για όλους εκείνους λοιπόν που δεν μπορούν να πάνε στο κομωτήριο ή που δεν πάνε στο κομωτήριο. Πάμε να το ακούσουμε παρέα και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα του Κόσμος Ράδιο του 93.

Η αγαπημένη μας Αναστασία έρχεται στην πόλη μας την Τετάρτη 26 Αυγούστου στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας Σπάστε τα Tour 2026. Η αλήθεια είναι πως έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες νέες φωνές της ελληνικής μουσικής, με τις επιτυχίες της, την ενέργειά της πάνω στη σκηνή και την επαφή που έχει με τον κόσμο. Κάθε συναυλία γίνεται μία μεγάλη γιορτή. Όταν αγαπάτε τις ζωντανές εμφανίσεις και ψάχνετε μια όμορφη καλοκαιρινή έξοδο με την παρέα σας ή την οικογένειά σας, κρατήστε αυτή την ημερομηνία. Έχουμε ακόμα λίγο καιρό μπροστά μας, αλλά Αύγουστος έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε εμείς. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική που αλλού εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Συνεχίζουμε με Πάνο Μουζουράκη και το τραγούδι Madame.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και πάμε να σας δώρω και για μια παράσταση που έχει όλα τα στοιχεία για να μαθήσει ένα υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο Βλαδίμηρο Κυριακίδη έρχεται στις Σέρρες την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία που με πολύ χιούμορ μας θυμίζει πως πολλές φορές οι μεγαλύτεροι φόβοι μας υπάρχουν μόνο στο μυαλό μας. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 20 ευρώ στην προπόληση, ενώ μπορεί να τα προμηθευτείτε και ηλεκτρονικά. Αν αγαπάτε λοιπόν το ποιοτικό θέατρο και θέλετε να γελάσετε με την ψυχή σας, βάλτε αυτή την παράσταση στο πρόγραμμά σας. Είναι από εκείνες τις καλοκαιρινές εξόδους που πραγματικά αξίζουν.

0: Και επειδή οι Σέρες δεν μας αφήνει έτσι, να σας ενημερώσω για σήμερα ότι το Διπεθέσερον κάνει πρεμιέρα με τις Νεφέλες του Αριστοφάνη, μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές κωμωδίες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η παράσταση ανεβαίνει σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 9 και 4, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπεθέσερον. Οι Νεφέλες είναι ένα έργο γεμάτο έξυπνη σάτυρα, χιούμορ και διαχρονικά μηνύματα. Με τον μοναδικό τρόπο του Αριστοφάνη μας κάνει να γελάμε, αλλά και να σκεφτόμαστε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ιδιαίτερα όμορφο που αυτή η παραγωγή είναι του δικού μας Διπεθέ, το οποίο συνεχίζει δυναμικά το θεσμό της καλοκαίρι της κωμωδίας. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, τρούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, τοπίτα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά,

μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χρών, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις προς τύπου. Με συνέπη, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γραδί. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντανιά και χρησιμοποιείτε εγκυμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 044 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτου και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κτου, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σωρός γυναίκας 40 με 45 ετών εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον ισθμό της Κορίνθου. Στην Ελλάδα σχεδιάζονται τουλάχιστον 8 νέα data centers και αν προσθεθεί και το mega data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 7 τεραβατόρες, εφόσον οι εγκαταστάσεις λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη και με σύγχρονη ενεργειακή απόδοση. Μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ κολυμπούσε σε πισίνα. Τα πρόθυρα νέου πολέμου η Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Η κλιμάκωση συνεχίζει το ανωδικό σερί των τιμών του πετρελαίου, στα 86 δολάρια το Brent. Η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη αμερικανική πολιτεία που επιβάλλει μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data centers.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Η Μικέλη Μανουηλίδου και μόλις κλείσαμε μία ώρα, έχουμε στη διάθεσή μας άλλη μία, οπότε η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή 2290-63-333 εάν θέλετε να κάνετε τη δική σας αφιέρωση ή να ακούσετε το δικό σας κομμάτι και 93fmstudio@gmail.com εάν θέλετε για οποιοδήποτε θέμα να κοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε σε επόμενο τραγούδι για όλα ικανή και επιστρέφουμε στην παρέα του Κόσμος Ράδιο.

ξέρετε κάτι, πολλές φορές λέμε δεν έχω χρόνο και το ξέρω και από τον εαυτό μου. Δεν έχω χρόνο να πάρουμε ένα τηλέφωνο σε έναν άνθρωπο που μας λείπει, να πιούμε έναν καφέ με την ησυχία μας, να αγκαλιάσουμε λίγο σφιχτά τους δικούς μας τους ανθρώπους ή απλά να πούμε ένα ευχαριστώ. Και όμως όταν συμβαίνει κάτι απρόοπτο, τότε βρίσκουμε χρόνο για όλα, έντε ξαφνικά. Ίσως λοιπόν δεν είναι θέμα χρόνου, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ας μην περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να δείξουμε την αγάπη μας ή το ενδιαφέρον μας. Η καλύτερη στιγμή είναι σήμερα. Ένα μήνυμα, ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα μπορεί να αλλάξει την ημέρα κάποιου χωρίς καν να τα λάβουμε. Οπότε αν σήμερα μπορείτε να κάνετε κάτι καλό για έναν άνθρωπο, κάντε το. Δεν κοστίζει τίποτα, μπορεί να σημαίνει πάντα. Επόμενο τραγούδι, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Σταμάτης Κραουνάκης, Πήρα κόκκινα γυαλιά. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό για το open air cinema στις Σέρρες. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτές τις μέρες την προσοχή μας την έχουν τραβήξει περισσότερο οι τόσες όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη μας. Σήμερα όμως είπαμε να βρούμε λίγο χρόνο και για τους φίλους του κινηματογράφου και να δούμε τι παίζει στο θερινό μας σινεμά. Η απόψε λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου στο open air cinema Σερών προβάλλεται η ταινία «Μία θέση στον ήλιο» σε ψηφιακή επανέκδοση στις 9:30 το βράδυ. Μια όμορφη επιλογή για όσους αγαπούν τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου, γιατί κακά τα ψέματα καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά, χωρίς την αίσθηση της μεγάλης οθόνης κάτω από τον ήλιο, το αεράκι και μια πολύ όμορφη παρέα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν ψάχνετε μια διαφορετική έξοδο για απόψε να γεμίσετε το απόγευμά σας, το βράδυ σας, ίσως αυτή να είναι και η ευκαιρία σας. Πάρτε την παρέα σας, χαλαρώστε και απολαύστε μια όμορφη κινηματογραφική βραδιά στις Σέρρες.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και βέβαια υπάρχουν και οι φίλοι μας που λένε σήμερα το βράδυ εγώ θα μείνω σπίτι. Θέλω κάτι χαλαρό, ένα καναπέ, μια ωραία ταινία ή μια αγαπημένη σειρά. Γιατί και αυτό έχει τη χάρη του. Μια ήσυχη βραδιά στο σπίτι με κάτι νόστιμο, μια δροσερή πάρ και φυσικά τη τηλεόραση να μας κρατάει συντροφιά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι επιλογές έχουμε σήμερα στη μικρή οθόνη και τι ταινίες, ελληνικές σειρές, ψυχαγωγικά προγράμματα για όλα τα γούστα. Στο Sky στις 5 η ώρα η ταινία Ο Απίθανος. Open στις 9 παρα 5 ερωτική φόρμουλα νούμερο 9. Sky στις 10 και 10 Hunter Killer. Open στις 11, έγγαμος βίος. Star στις 12 παρα 20, η ταινία The Town. Βουλή στις 12 τα ξημερώματα, η ωραία του Brooklyn. Open στις 1 τα ξημερώματα, κάτι τρέχει στο Saint-Tropez. Star στις 2 και 30, η ταινία Η Εξαπάτηση. Open στις 3 και 30, η ταινία Το Χάρισμα. Έχετε πάρα πολλές επιλογές, διαλέξτε καλή παρέα, κάτι δροσερό και ένα αλαφρό να φάτε. Εμείς πάμε σε επόμενο τραγούδι, Δήμητρα Γαλάνη, Όλα δικά σου μάτια μου.

0: στις γειτονιές του κόσμου.
1: Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί σιγά σιγά έχουμε ακόμα μισή ώρα για να κλείσουμε τη μεσημεριανή μας παρέα. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε αμέσως εδώ στην πιο όμορφη παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Εμμανουηλίδου.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Γαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλοίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παρσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml. 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, υδρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνη...
3: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας? Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54. Και συνέχισε. Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Χέλετζι, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19. Έχει και καλύτερο. Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Αθλητικά νέα στο λεό. Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Ντάλλας. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Αλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2,60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης. Όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία.
1: Κόσμος στους 93.

0: Μανώλου, της γης κοινού και κόσμου, το οποίο να πούμε αγνοεί αυτό το κομμάτι που γράψα εγώ για σένα, ναι. Δηλώνω ότι με άλλαξες, να πούμε, ιδιοσυγκρασία ψυχή νου και τρόπο σκέψη. Πέρα από αυτό θέλω να σου πω ότι ζητάω πραγματικά τη χείρα σου, να πούμε, μπρος του πατρί σου, μητέρας και οποιαδήποτε θείο και συγγενού μπορεί να περιλαμβάνει, να πούμε, σε ένα συγγενολόγιο γενικότερο. Παρ' όλα αυτά σε λατρεύω και ας εσύ, να πούμε, μου λες όχι συνεχώς και παρόλα αυτά υποδικάζεις, να πούμε, την όλη μου τυχιά. Θέλω να σου πω ότι σε σκέφτομαι συνεχώς, οι όνειρα, εφιάλτες, καφέδες και όλα τα πάντα όταν πηγαίνω να τρώω και όλα αυτά. Δεν θέλω να προκαλέσω, αλλά πραγματικά σε λατρεύω και θέλω ο πατέρας σου να μου δώσει το χέρι του, της μάνας σου και το δικό μου.
1: Ακούσαμε λοιπόν το συγκρότημα Χατζη Φραγκέτα στο τραγούδι Πατητές και Μακροβούτια. Να σας πω τώρα την δική μου αλήθεια. Η σημερινή ημέρα για μένα δεν ξεκίνησε ακριβώς όπως θα ήθελα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ξύπνησα και πετάω, ότι είμαι στο 100% του εαυτού μου. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να σας πω κάτι. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Δεν γίνεται κάθε μέρα να έχουμε την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση ή την ίδια δύναμη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι προσπαθούμε. Προσπαθούμε να βρίσκουμε μέσα μας εκείνο το μικρό χαμόγελο, εκείνη τη μία αφορμή που θα μας κάνει να συνεχίσουμε. Και αυτό θέλω και εγώ από εσάς σήμερα, να χαμογελάτε. Ακόμα και αν η μέρα σας ξεκίνησε δύσκολα, ακόμα και αν κάτι σας απασχολεί, μερικές φορές ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, θα βαρεθώ να το λέω και θα βαρεθείτε κι εσείς να το ακούτε, ή ακόμα και ένα όμορφο τραγούδι μπορεί να αλλάξει λίγο την πορεία της ημέρας. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα τέλειοι, χρειάζεται απλώς να είμαστε εκεί. Να προσπαθούμε και να μην ξεχνάμε να εκτιμάμε τα μικρά πράγματα. Συνεχίζουμε με Μπάμπι Στόκα και το τραγούδι «Και έμεινα εδώ».

Ζητώ συγγνώμη για την απότομη διακοπή, δεν ξέρω τι συνέβη. Αλλά παρόλα αυτά θα σας πω τι σκέφτηκα μόλις τώρα. Πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε να λέμε εμείς ένα μπράβο στον εαυτό μας. Συνήθως είμαστε οι ότι που θα κρίνουμε τον εαυτό μας άσχημα. Θα σκεφτούμε τι δεν κάναμε σωστά, τι δεν προλάβαμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα. Πόσο συχνά όμως σταματάμε για λίγο να πούμε «τα κατάφερα». Γιατί μέσα στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις, στη δουλειά, στην οικογένεια υπάρχουν μικρές μάχες που δίνουμε κάθε μέρα και πολλές φορές δεν τις βλέπει κανείς. Ένα χαμόγελο που δώσαμε ενώ ήμασταν κουρασμένοι, μια καλή κουβέντα που είπαμε σε κάποιον, μια δύσκολη στιγμή που ξεπεράσαμε, όλα αυτά είναι μικρές νίκες. Οπότε σήμερα ας κάνουμε κάτι διαφορετικό όλοι μαζί. Ας είμαστε λίγο πιο ευγείς με τον εαυτό μας και ας το πούμε και ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί μπορεί να μην είναι όλα τέλεια, αλλά συνεχίζουμε. Και αυτό είναι το μόνο που έχει αξία. Και τώρα υπόσχομαι, δεν θα διακόψω το επόμενο τραγούδι. Χρήστος Κυριαζής, έλα μωράκι μου.

ξαχνοδίζουν από τους τοίχους. Ο ένας άνοκος, αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε ένας

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Εγώ λοιπόν αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στις τρεις μεγάλες αγάπες της ζωής μου και το ίδιο θέλω να κάνετε κι εσείς. Κάπου εδώ, φίλοι μου, η σημερινή μας παρέα φτάνει στο τέλος της. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και αυτό το μεσημέρι. Σε όσους μας ακούσατε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, σε μια μικρή στιγμή χαλάρωσης, σας ευχαριστώ που επιλέξατε το Κόσμος Ράδιο στους 93FM. Κρατήστε από τη σημερινή ημέρα ό,τι όμορφο μπορείτε. Μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο, μια όμορφη σκέψη, γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο για να αλλάξει η διάθεσή μας. Να φροντίζετε λοιπόν τον εαυτό σας, να δίνετε αξία στους ανθρώπους δίπλα σας και όχι απέναντί σας και να θυμάστε πως κάθε μέρα, ακόμα και η πιο απλή, κρύβει μέσα της κάτι ξεχωριστό. Εγώ θα σας αφήνω αγαπημένη μουσική και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στην ίδια ώρα και στην ίδια συχνότητα. Ένα όμορφο απόγευμα με υγεία, χαμόγελα και πολύ πολύ πολύ θετικό.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έρωτας είναι θαρώ, ότι νιώθω, αγγίζω και ζω. Ένα θόφιλι, ένα βλέμμα που στάζει η ζωή. Έρωτας είναι θαρώ, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθελαιόλαυρο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσερα Σπίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 ώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για νοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Για να προφυλαχτείτε από την κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκυμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου την βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που μπόρεσα να αντισταθώ.

0: νιώθω. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρό το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας.

0: σούπερ μάρκετ μπρατσάκι στα κερδιλερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ μπρατσάκι στα κερδιλιαστερών στην Κιάννη Ακτή.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάψω εδώ στο πεζόδρομο μου και Παναγίτσα Λδάρη γωνία και αύριο θα το delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε σας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 89.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε. Καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και έξι δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την The Graafschap, η ΑΕΚ δίνει από το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φύτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του και δεν αποκλείεται όπως και στο πρώτο φιλικό να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Λιακάς είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξιάκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στου στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού.
6: Κόσμος τους 93. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο ματοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράρις. Όλα χειροποίητα φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φνού με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και τα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με τότο και τόσες ακόμη λιβιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα...
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
6: Ετήρια.more.com.
10: Σημεία προπόληση Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρε, κλιματιστικά, νουκέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
12: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
13: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι,

0: τα κερδίλια σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Εντοπίστηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική, με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με 17 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται σε 47. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Όσοι στο χρηματιστήριο με γενικό δίκτυ τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς εκτός αν η Τεχάνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Διαρροή υδροφθορικού οξέως αποκλείω στην Αμβέρσα του Βελγίου, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο 28 εργαζόμενοι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στην Ικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελ Ασπίλσνερ κουτί 12x330 ml 9-3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Νήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6100-900. Η γραμμή είναι νόμιμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία ηγείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Κόσμος στους 93.

0: γελάς όταν σου λέω πως αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνω με.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: σήμερα στο Ράδιο Κοσμός με 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας, τιμές που σας φτιάχνουν το κέρι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκιπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ, οι μέρες σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Θαλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημητρής. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλεφωνώ 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
4: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και συνέχισε.
4: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
4: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Νικόπολη Κατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε. Καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικού συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Αυτή τη φορά απέναντι στη Φίτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Και δεν αποκλείεται, όπως και στο πρώτο φιλικό, να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξιάκρο της άμυνας. Και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη του στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού.

Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 400.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Κοινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχαρτη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Εμοχιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλη 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
6: Κόσμος στους 93.

0: μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα. Κάνω αυτό που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.
0: Που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Βάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Γέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Άσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιά, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια mo.com.
7: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Ηλίου.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να ντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του Χρυσού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς που υλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές, με τους ενίκους να

0: ανησυχούν για την στατικότητα των κτηρίων και να ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μετροπόντικα. Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία αιρείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, επισημένοντας ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά τον χρόνο τέλεσης της επίθεσης. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένως στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχιά επιρροτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 20 Ρίθυμνο Μύκονος, Άντα Ηράκλειο, Νάξος Ύφνος, Καμάτα Λίμνος Χάνια, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Έρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και περνώ σβάρνα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: στο ράδιο Κοσμός είναι 6:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Hello Value. Ξέρεις τώρα.
3: Όσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Hello Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
5: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου, μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
4: Και συνέχισε.
5: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
4: Έχει και καλύτερο.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
4: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Για τη μέγιστη όδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε.

0: Σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2310 65 875 και 6973 30 8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντάστημα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστό της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και εκεί σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και αισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε, καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φίτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Και δεν αποκλείεται, όπως και στο πρώτο φιλικό, να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξιάκρο της άμυνας. Και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του στον De Vrij, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στους Stopper είναι ο Rick Van Drongelen της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού.
7: Κόσμος στους 93.

Νέες πληροφορίες. Πρωταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ αθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ομ κόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7.

0: και 80. Fixe Labs. Μπύρα κουτί. 12x330ml. 8x4 δώρο. 7,99. Εβίτα. Χαρτί υγείας. Τρίφυλλο. 10 ρολά. 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει γανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, σαν αλμυρά κρέας σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με τικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Ταρτανίλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίας, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 23-21-0-65-85-69-73 30-87-71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, σημεία Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειον Άξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολη Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
8: Κόσμος στους 93.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνού, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίτε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: 10.000. Υπουργείο.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Σχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφική εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των δρομών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Αιρών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αιρών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο το.
3: Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και αισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε, καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φίτεσε. Ο Μάρκο Κολίτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Και δεν αποκλείεται, όπως και στο πρώτο φιλικό, να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξιάκρο της άμυνας. Και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά την γραφή του Στέφαν Ντεφράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στους στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθερήσει.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Κατά, Σκίδου, Μακαλιάς, Τσανκή, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες δι και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε

0: έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίκο Νόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές. Τους ενίκους να ανησυχούν για την στατικότητα των κτηρίων και να ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μεπόντικα. Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στα Εγγέν, η Α του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της περιοδίου στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία στερείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, επιμένοντας ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά τον χρόνο της έπισης. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένως στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

κοντά με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκέπου, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και πόδωση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, τώρα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, το τρίτο χιλιτρό σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην Treat Kia 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Ανοιχτό θέατρο Διπαέ Σερών. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στο θέατρο Αστέρια και mo.com.
6: Κόσμος στους 93.

0: μουλί.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στη μεριότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
2: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 ευρώ. Εσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και συνέχισε.
2: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τη θαύμα που σου ταιριάζει.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Ό,τι συμβαίνει, που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να ανάρθει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκα και μακριά παντιά και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕ. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ρακού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Κόμος στους 93.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στο κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαπίνω στον αέρα και να σε βρω στο φόρο.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα, ήμουν και τροπαλός και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας, ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

my shame.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει ή που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

άρχισε να έχει πάντα καλές τραγουδίστρες. Η κυρία μαζί με την Χαρούλα την Αλεξίου και μαζί με την Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία μπορεί να εγκριθεί μόνο με αυτές τις φωνές από πλευράς τεχνικής και από πλευράς γνώσης σε ένα αντικείμενο, σε ένα τραγουδιστικό τοπίο που πολύ λίγοι μπορούν να εκφραστούν.

Καθαρίζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε ψυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην στράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθούμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και άλλα. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μείνουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα. Προσκύνουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήριξη, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Μαλασίτσκα Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον ιατρό.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

έφηβη να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ένα από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.